nice to rake and check it. One love Betty, this is beauty. Εγώ σκίζεγα σαλτσάτι, μπάνιο βιαουρί και στότε σε τούτεν μουτιλ. Tranquil, take it easy. Ese μομπουρούρι βουελταρίκες, take it easy. Σε τα κονεγάρ, εμένε σπάδα ο δραμαρίκ. Αμένε ράμακ, τα κάτου σωρο μπατ, βουέλτα και μότεν. Νίκε στο κουρεκό, έτε μπατ, δεν μπορεί έτεν. Νι πέσω πεσάουν οι βουέλτερ, μπαγε νιώη η τσάρεωτεν. Εστερεοτύπου κίτσι, τα σβεγγίζε κίτσι. Έγιζε δα κίζε γίτσικ. Ριαλ δε βίτσι, βατέν πισίνα ασνίτα. Εγουρε τα ουένα ρένε στα ουσίτσικ. Σιέμπρε πάρτο δε δε θέρο, σαλιέντο δε λαουχέρο. Ahora ya no en esta coduderic te espero.